Ακούτε μπερδεύσει η καρτούτζη να γεμάνε το τρόσο κρέμι. Κομισάρο νοτι κοτό τζόμπ. Ζεδί ντεβάι, ρέμι ντε κοτό. Ελίας Γκάργουλου. Γκάριαμ Αλεξί, Ναόμι Γκέκελ. Οδέτ Τουτζιμπέ. Τζένου τζιζιλε Δάνγκυρα, τζένου τζιζιλε Λουμπό. Τόσο με κομπάκι Λαμπέρ Καρσί, Σιγκσάρ, Μουντού, Μουισαλά, Δεντάγκα. Τάριουγκ και το Μπαουδίδη, Γκαουδί Νάντε, Δάνγκυρα Κιμ Κιτόμ Κουτού, Δάνγκυρα Κιτόμ Κουτού, Ιλουά. Δάνγκυρα Κιτόμ Κουτού, Ιλουά Κουτού, το κρίτσι είναι γιου λέγκο τη κοινή με την Τζαμένανη. Τα κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
et Badakao Assemblée Chrétienne Alliance Missionnaire Ndokula Dio Badakula Dodu Bakokila Nangbito. Chef Goydongan Kujube Ngambay Jig Mibiriku Kundul Langardum Manje Kunyum Jerambete Justin. Ronilmba Je Tabita Antosume Gomba Kilamber Tario Gutye Do Mbanjigum Ngardum Apollinaire. Mbanji Ngardum Apollinaire Gudendo Dogri Jine Karnege Jiskine Kuma Igriya. Bajira Dar Sinje Nji Jege Mai Doti Bekia Mayogo Kome Ku Bebe Bolobo Bebija Miandum Doba Mbiku Miladi Sar Mundu Njamena Karen et ton dato qui l'engine du DJ me bidig kundul, donc la nina anglenda da pakarsia kujibi. Pedod na you. Gale poradum, sole banje nu DJ ge tau be kujide de be para, ou de l'ogubodo mba tuji, et le conde ogumbaye Christine ge kudun de dogre jo le nengue tiskenenele. Bede kumara lenda et tel de bimen jamana ned maje. Are de la situ gouda kun kudu kwandore de keile. Pour Adum prospère, quartier à Trondombor, Sougou, Palmalde, à Poncouté Boni Sartiri, de Roger Grimunda, de la Situada, quand Rode Linda, Pereg, de Roger Grigio, Bada Pont Gargis, Siri, Tunda de Ton, Carrière, Tangin, Chico de Giroadi, de Maje, Tirugile, Nojibo, Berana Wayo, de Rouaï, Bindin, Jibin, Jindeye, Baiban, Koniri, Kirbe, Nari, Nera, Dion, Miami, Angoto, Nitel si wuyi dar si sin lay sin lay siri bijo manno kom dedin do tujugun do kuchem buran dedi. Ter si wuyi dar si inje ni jizelim Eglise Evangelique numro dogri diogu mundu mamde jie inje bataki jie inje ni jize bela jabe dogo be seyim bawruy ba singu mundu sing jamena ba gore bo ba lay lay siri do tujugun do kuchem buran dedi kudele bawde nande ngokonde gawde bimbayi le nojibo bimbayi le nojibo gudu do dogri karne u va discuter ni à un hôpital diocésain de Gumundu, déjà à la carrière ou pas d'ici, caracara. Radio-Tchat, bientôt de l'Université.